τα βήμα, η αβόρβετα βαέτουβα. Μάρα τα βιολίτα, η γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλα, η αμότα κουβάνσα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε, η τβέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν ότι κάικι μητα ήμινε τεκέ, τόλιζε τέτε.